0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχρηση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο σταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Που έγκλειστη ζούση κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια

Ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

γυρνοπατιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποτέλεσμα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Κρύεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
10: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
9: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
10: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
9: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
10: Ή θέλει επαγγελματία.
11: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
12: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
9: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
10: Επιτέλους, ναι!
13: Ράδιο Ολιβερία 1.

0: Βρίσκεστε στα καλύτερα αποσπάσματα της εκπομπής «Είμαστε στον αέρα» με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Το «Είμαστε στον αέρα» και αύριο μαζί σας κανονικά στην ώρα του. Αυτή την εβδομάδα θα προτείνουμε στο επόμενο απόσπασμα όχι ένα βιβλίο, αλλά κάτι που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και το βρίσκεται στα περίπτερα. Τη Ζεύξη, την εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια. Το πρώτο φύλλο και σύντομα το δεύτερο θα είναι ήδη εκεί και η θεματολογία του μιλάει από μόνη της. Δεν είναι άλλη μία τοπική εφημερίδα. Είναι το έντυπο που έλειπε, με ευάνθυνση αντί επιφάνειας, κριτική ματιά αντί αναπαραγωγής και με λόγο που σέβεται τον αναγνώστη.
1: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η βιβλιοπρόταση της εβδομάδας ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να αφιερωθεί πουθενά αλλού παρά στη Ζεύξη ενώνουμε ιδέες, τρόπους και ανθρώπους. Μπορεί να μην είναι βιβλίο πρόταση εβδομάδας, αλλά είναι η εφημερίδο πρόταση από εδώ και στο εξής, για να την έχετε πάντα μαζί σας. Στο σποτάκι που ακούσατε λέμε σύντομα στα περίπτερα, αλλά σύντομα θα ξανά είναι στα περίπτερα, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι δεν θα την προλάβετε. Σε κάποια σημεία δεν την προλάβατε, το ξέρουμε αυτό, μας έχουν ενημερώσει τα σημεία πώληση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους εκεί, τους χρωστάμε μια πολύ μεγάλη χάρη, γιατί κάποιοι με παίρνουν, ξέρετε, τηλέφωνο και μου λένε: Κωνσταντίνε, πήγα στη Χαλκίδα, ζήτησα, λέγανε, α ναι, την είδαμε, ήταν μια καινούργια εφημερίδα, πού την ξέρετε, ας πούμε για παράδειγμα. Κάποιοι, επειδή τους αρέσει το καινούργιο και λοιπά, την είχαν σε περίοπτη θέση και τους ευχαριστούμε επίσης. Αλλά σήμερα θα μιλήσω λίγο ακόμα. Ξέρω ότι σας έχω φάει αρκετά αυτή την εβδομάδα, αλλά είναι για μας πολύ σημαντικό ότι είναι η πρώτη αυτή εκδοτική προσπάθεια του Ράδιο Αλιβέρι 1 και νομίζω στις 32 σελίδες, για όσες την έχετε πάρει σε αυτήν εδώ την πρώτη έκδοση, αυτές τις 32 σελίδες γεμάτες με βεράκι, αγάπη και με πολλά θέματα. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Σε αυτήν την έκδοση που δεν ξέρω αν την έχετε πάρει, υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ για το νερό, ειδικά το 2024, και με μία αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και με ένα σκεπτικό το τι πρέπει να γίνει, για το πόσο τα χρονοδιαγράμματα και η αναγκαιότητα μας κάνουν να τρέξουμε απέναντι σε λύσεις που τις ξέρουμε χρόνια, αλλά δυστυχώς δυσχεραίνεται η πραγμάτωσή τους από το σύστημα, το ελληνικό, το δημόσιο, τις πολιτικές εκρήξεις, τις πολιτικές απραξίες, τις πολιτικές εξαγγελίες που δεν γίνονται ποτέ έργα. Στην εφημερίδα όμως, πέρα από μας, πέρα από τους ανθρώπους που γράφουν και παράγουν προϊόν στο Ράδιο Αλιβέρι, έχουν συμμετάσχει κάποιοι άνθρωποι που θέλω να ευχαριστήσω σήμερα σε αυτήν εδώ την πρόταση, για αυτήν εδώ την εβδομάδα, γιατί τους έχετε δει, τους έχετε διαβάσει, αλλά δεν έχω μιλήσει για αυτούς. Και θέλω να ξεκινήσω και να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καριστίας Κεσκύρου, τον αρχαιότερο ιεράρχη μας, τον σπουδαίο Σεραφείμ, ο οποίος μας έχει γράψει ένα χαιρετισμό με πυκνό λόγο. Μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα 2 για το ταξίδι της Ζεύξης, και χωρίς τη δικιά του ευλογία νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρναμε να βγούμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δεύτερος στη τάξη για αυτό το πρώτο φύλλο είναι ο αγαπημένος μου Μάκης Δελιπέτρος. Ο Μάκης Δελιπέτρος, ένα από τα πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τη δημοσιογραφική μας πορεία, και τη δική μου και του Δημήτρη Κουλιώνη, που μας γνωρίζετε ως φοιτητές εδώ. Ο Μάκης Δελιπέτρος, δημοσιογράφος, αξιτάκτης στην Εστία, ένας άνθρωπος που έχει μια μακρά διαδρομία στον χώρο του τύπου, μακρά διαδρομή και σπουδαία. Έχει γράψει το άρθρο «Καράβι στον χρόνο, η Εύβοια κρατάει στον νότο το τιμόνι, αλλαγμένη και αναλύωτη». Ένα πραγματικό δοκίμιο λογοτεχνικής αξίας σπουδαίας που θα ήθελα να πω να το διαβάσετε στη σελίδα 4. Να ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Αγγέλο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου των Καπαδοκών Εύβοιας, που έχει πιάσει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, το λαϊκό πολιτισμό απέναντι στη φθορά του χρόνου και τη λησμονιά, το πώς η έλλειψη χώρων για πολιτισμό, το πώς η έλλειψη ανθρώπων να στελεχώσουν και η ανισότητα αλλά και η προχειρότητα πολλές φορές χτυπούν την πόρτα της παράδοσης με άσχημο τρόπο. Θα βρείτε την ματιά της πόλης μας μέσα από το φανούρι μας, μέσα από τα μάτια του φανούρι, του μικρού σκυλάκου που έχει πολλά να σας πει και θα καταλάβετε τι εννοεί. Μπορείτε να βρείτε, και ευχαριστώ πάρα πολύ τους καθηγητές, τον Βασίλη Λύκο και Περιφερειακό Σύμβουλο εδώ, ανεξάρτητο περιβαλλοντολόγο, και τον αγαπημένο μου σπουδαστή και φίλο, τον Αλέξη Σαρή, καθηγητής επίκουρος του Εθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Εράσμους του Ρότερνταμ, που μιλάει για τη ΣΑΠΕ, μιλάει για την χωρική δικαιοσύνη, μιλάει για αυτό το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ισορροπία λοιπόν στο νέο χωροταξικό των ΑΠΕ. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Τζανή για το πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τα μεσαιωνικά μνημεία του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, από την αποσπασματική παρέμβαση στην ολιστική διαχείριση με φωτογραφίες αλλά και με εξωστρέφεια που πρέπει να πάμε. Τον Ανδρέα Σταλίδη, μαθηματικό πολιτικό επιστήμονα για την Ευρώπη που άργησε να καταλάβει τι είναι η Τουρκία και αυτό που γράφει ο Ανδρέας δεν το κατάλαβαν ούτε αυτοί που πήγαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ανδρέας, ο οποίος ζει στο εξωτερικό και έχει την εικόνα, μια εικόνα που δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Τον αγαπημένο φίλο, τον Σταύρο Καλεντερίδη, τον γνωρίζετε, τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές, διεθνολόγος που μας γράφει για την γαλάζια πατρίδα και βεβαίως όλους τους φίλους που συμμετείχαν εκτός από τη συντακτική ομάδα της ΕΦΞΗΣ που βασίζεται στο ράδιο Αλιβέρι 1, την κυρία Σβορώνου για την πολύ ωραία συνέντευξη που μας παραχώρησε και φυσικά δεν θα αφήσω τελευταία, αλλά θα την βάλω πρώτη, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε the last but not least, τελευταία αλλά όχι έσχατα. Την αγαπημένη μου, την σύζυγό μου, την γνωρίζετε, την Αρετή, η οποία σας έχει δώσει μια τέλεια συνταγή, γιατί θέλουμε να είναι πολύ πρισματικό αυτό που θα διαβάσετε. Κάθε πρώτο τεύχος του μήνα θα υπάρχει μια συνταγή της Αρετής εδώ. Έκπληξη στις ραδιοφωνίες, τι θα βρείτε αυτή την Τρίτη. Σίγουρα κάτι που σας ενδιαφέρει διαφορετικό. Αυτή είναι η ομάδα, αυτοί είναι οι άνθρωποι και στην επόμενη ζεύξη θα βρείτε κι άλλους που θα συμμετέχουν και θα γράψουν και θα καλύψουν την ύλη μας, που είναι εξίσου σημαντική με αυτήν. Επομένως, η βιβλιοπρόταση της Πέμπτης, αυτής της Πέμπτης, μου δίνεται φυσικά το δικαίωμα και την δυνατότητα να διαφοροποιηθώ και να μην είναι ένα βιβλίο, να είναι η εφημερίδα μας. Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη, λοιπόν, σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας, κάθε Τρίτη θα βρίσκεται τη Ζεύξη, τη νέα εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια, και ευελπιστούμε να γίνει μέρος της καθημερινότητάς σας. Μέρος της διαδικασίας να επαναπροσεγγίσουμε την ανάγνωση. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το πρώτο βήμα για την κατάληψη της γνώσης είναι να ενεργοποιηθούν όλες οι αισθήσεις και μόνο η ανάγνωση, μόνο το βιβλίο, μόνο αυτή η μυρωδιά του χαρτιού, του μελανιού, της εφημερίδας που έχει υλή και δεν είναι απλά για να τοποθετεί διαφημίσεις ή για να τοποθετεί με μεγάλα γράμματα πράγματα τα οποία υπάρχουν και ανακυκλώνονται συνέχεια, να εμβαθύνει δηλαδή. Είναι κάτι που ενεργοποιεί την επιθυμία σου να προσεγγίσεις περισσότερη γνώση και να θέλεις να γνωρίσεις και να μάθεις πράγματα. Ελπίζουμε αυτό που νιώθουμε εμείς να περάσει και σε όλες και όλους εσάς. Και κάπως έτσι θα πούμε.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

πουλημένης έκφρασης, φιγούραρουν από βλακωτικά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Αύριο, Τρίτη, το δεύτερο φύλλο της ζεύξης μας σε όλα τα σημεία πώλησης και τα περίπτερα. Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Μη το χάσει κανένα σας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Αύριο, Τρίτη, το δεύτερο φύλλο της ζεύξης μας σε όλα τα σημεία πώλησης και τα περίπτερα. Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Μη το χάσει κανένα σας.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Ραδιο Ολιβερία 1.

0: Αύριο, Τρίτη, το δεύτερο φύλλο της ζεύξης μας σε όλα τα σημεία πώλησης και τα περίπτερα. Ζεύξη. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Μην το χάσει κανένας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, αγάπες μου, είναι Δευτέρα και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά, πού αλλού, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1, φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα. 11 η ώρα το πρωί, εντάξει, καλοκαίρι είναι, κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ξαναακούσετε όσες εκπομπούλες αγαπήσατε και αγαπάτε, φυσικά να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Φυσικά δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και εννοείται, δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Οπότε ξέρετε τι έχετε να κάνετε. Πατήστε 102 και 2 στα FM, βάλτε Ράδιο Λιβεριένα και φυσικά ελάτε στην παρέα μας. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να μου στείλετε τις καλημέρες σας, να μου στείλετε τι τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια και φυσικά, παιδιά μου, να έρθετε εδώ πέρα να μου στείλετε άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, ξέρετε, εδώ είμαστε. Τα τζιτζίκια έξω έχουν αρχίσει το τραγούδι τους, νομίζω ακούγονται μέσα από το μικρόφωνο μου. Έτσι, έχουμε καλοκαιρινή διάθεση σήμερα, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Ιούλιος είναι, το ευχαριστιόμαστε, πηγαίνουμε στις παραλίες και γινόμαστε κόκκινοι από τον ήλιο, διότι εμείς δεν μαυρίζουμε, κοκκινίζουμε. Αχ, αλλή, μακάρι να ήμουν σαν τη μαμά μου που γίνεται κατάμαυρη κάθε καλοκαίρι με τον ελάχιστο ήλιο που θα δει, αλλά παιδιά μου, τι να κάνουμε, είμαι άσπρη σαν το γάλα. Πολλά φιλάκια στην μαμά μου και στον Στέλιο που μας ακούνε αυτή τη στιγμή από Κρήτη, σας λατρεύω. Και πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια έτσι για το καλημέρα μας και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγούδια, καλημέρα από Ελ Κοκκίνου και σαν έρθει η μέρα από Σταβέντο και η Βιαδά μου. Έρχεται η μέρα αύριο συγκεκριμένα να κυκλοφορήσει, παιδιά μου, το δεύτερο φύλλο της ζεύξης μας. Η ζεύξη είναι η εβδομαδιαία, η νέα εβδομαδιαία εφημερίδα του Ράδιο Αλιβεριένα και φυσικά θα είναι κοντά σας σε όλα τα σημεία πώλησης και φυσικά στα περίπτερά σας. Αύριο το πρωί, επαναλαμβάνω. Οπότε εσείς τι έχετε να κάνετε? Σηκώνεστε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε γρήγορα να την προμηθευτείτε αύριο το πρωί. Διότι η ζεύξη, παιδιά μου, ενώνει. Ενώνει ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Και μιας και είπα ανθρώπους, πολλές καλημέρες να στείλω και στην κυρία Λία, η οποία το πρωί με συγκίνησε πάρα μα πάρα πολύ. Σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ και το ξέρετε. Η οποία εννοείται ακούει μουσικό ξυπνητήρια, ακούει ράδιο Αλιβεριένα. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να ακούσουμε «Βάλε ένα καφέ» από Μιχάλη Χατζηγιάννη, αφιερωμένο σε όλους εσάς. Οπότε φτιάξτε μου το καφεδάκι σας και ελάτε, έχουμε να πούμε σήμερα πάρα πολλά.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον υπέροχο Μιχάλη Χατζηγιάννη, λατρεύουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλοι μας νομίζω, καλά και εγώ. Εγώ όταν ήμουν μικρή, σκεφτείτε, σας το έχω ξαναπεί, θα σας το ξαναπώ σίγουρα κάποια στιγμή παρακάτω, ότι δεν ήμουνα Ρουβίτσα, ήμουνα Χατζηγιανίτσα. Όχι ότι έχει κάτι ο Σάκης Ρουβάς, και αυτός ένας υπέροχος καλλιτέχνης είναι. Και παιδιά μου, έχει κάτι τραγουδάρες, όνειρο. Λοιπόν, εύχομαι να παραγγείλετε το καφεδάκι σας ή να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας στο σπίτι. Ελάτε λοιπόν να τα πούμε, παιδιά μου, θα ξεκινήσω με ένα story time. Ναι, story time από το Σάββατο, διότι είναι τραγική ιστορία. Καλαχώρια το γεγονός ότι το Σάββατο εξελίχθηκε πάρα πολύ όμορφα. Πήγαμε έτσι, είδαμε μία ταινία με τους φίλους μου, φάγαμε, ναι παιδιά μου, φάγαμε. Και είδαμε ένα υπέροχο θρίλερ, είδαμε την Άναμπελ. Ναι, η Άναμπελ γυρίζει σπίτι της. Δεν ξέρω πού είχε πάει το κορίτσι, δεν ξέρω πού είχε πάει. Αλλά γύρισε σπίτι της το κορίτσι, γύρισε εντάξει, έκανε κάποια ευτράπελα εκεί πέρα, τους έκανε λίγο το σπίτι γισμαδιά, αλλά δεν πειράζει. Γύρισε σπίτι λοιπόν το κορίτσι, είχε και κάτι εκεί πέρα λυκανθρώπους μέσα το θρίλερ. Και τι δεν είχε βασικά το θρίλερ μέσα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε εμείς μετά την ταινία να γυρίσουμε σπίτι μας. Και τι βλέπουμε παιδιά μου? Ότι το λάστιχο, κάτι είχαμε πατήσει, κάποια λακκουβίτσα εκεί πέρα στο δρόμο και ήτανε flat. Πιο flat πεθαίνεις. Άιντε τώρα εμείς 12 η ώρα το βράδυ να γυρίζουμε εκεί πέρα το αυτό που γυρίζει γύρω γύρω και ξεβιδώνει στα μπουλόνια στην Ζάντα, τέλος πάντων, αυτό, ναι, δεν ξέρω παιδιά να αλλάζω λάστιχο, έχω προσπαθήσει, δεν το έχω πολύ, ζητώ συγγνώμη αν δεν χρησιμοποιώ τις σωστές ορολογίες. Τέλος πάντων, βάλαμε και εκεί πέρα τον γρίλο, όχι αυτόν που κάνει η GG το καλοκαίρι, τον γρίλο του αμαξιού τέλος πάντων, και αλλάξαμε τη ρόδα, βάλαμε τη ρεζέρβα. Τι να σας πω παιδιά μου, η Άναμπελ που γύρισε σπίτι μάλλον πέρασε μία βόλτα και από το αμάξι, ήταν έτσι σε καμία λακκουβίτσα του δρόμου, έτσι από τις πολλές λακκουβίτσες που έχει ο δρόμος, και μάλλον την πάθαμε έτσι από μία λακκούβα.

Οπότε προσοχή στις λακκούβες και στις ρόδες σας. Πάμε να ακούσουμε «Καλοκαίρι και πάθος» από Έλενα Παπαρίζου, να μπούμε έτσι στο καλοκαίρι σε mood καλοκαιριού. Και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, επίσης παιδιά μου, θα συνεχίσω λίγο εδώ πέρα, διότι με τα θέματα του Αλιβερίου, διότι παιδιά μου, πλησιάζει η γιορτή της Αγίας Μαρίνας μας. Πλησιάζει η μέρα που θα ανοίξει και το παζάρι μας, σιγά σιγά έχουν ζωγραφίσει το δρόμο. Ζωγραφίσει. Ναι, έχουν κάνει τις γραμμούλες που κάνουν κάθε χρόνο για το παζάρι. Ναι, εγώ πω για το δεύτερο καφέ σιγά σιγά. Δεν μου έρχονται λέξεις στα ελληνικά και μου έρχονται στα αγγλικά, παιδιά. Κοίτα εδώ να δεις τώρα. Λοιπόν, έχουν κάνει τα χωρίσματα, το βρήκα, στον δρόμο μας εδώ πέρα, οπότε σιγά σιγά ξέρετε ότι θα αρχίσει να καταφθάνει κόσμος και κοσμάκης, θα ξαναγευτούμε αυτούς τους τέλειους λουκουμάδες, παιδιά μου, κάτι λουκουμάδες που έχουμε κάθε χρόνο στο παζάρι. Πω όνειρο. Οπότε εγώ θα ξαναπώ προσοχή στους δρόμους όσοι θα έρθετε φυσικά για το υπέροχο παζάρι μας. Και έτσι σιγά σιγά

πάμε να ακούσουμε και ένα υπέροχο τραγούδι από την Άννα Βύση, σε περίπτωση που τραγούδι που αφιερώνουμε φυσικά εμείς στο Ράδιο Λιβεριένα στον υπέροχο γκρινιάρι του χωριού μας. Μιας που έπιασα το θέμα του δρόμου.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Και κάπως έτσι, αγάπες μου, παρέα με τα GG και εγώ σήμερα, εννοείται ακούσαμε το σποτάκι εδώ πέρα της Ζεύξης, οπότε αύριο το πρωί δεν ξεχνιόμαστε, πηγαίνουμε στα Περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης και ζητάμε τη Ζεύξη, το δεύτερο φύλλο. Και κάπως έτσι θέλω να πω ένα τεράστιο καλημέρα και στη φίλη μου τη Σοφία, η οποία μου έστειλε ένα πολύ ωραίο άρθρο που είναι για την Πάτη. Θυμάστε, παιδιά μου, που έχει γίνει συναυλία, έγινε στο Λυκαβητό, okay, όλα καλά, όλα ωραία. Εγώ δεν θυμάμαι την Πάτη σαν σειρά, διότι δεν την έβλεπα. Ήμουνα λύκειο, πρώτη λυκείου όταν βγήκε η σειρά αυτή, οπότε είχα δει 2-3 έτσι επεισόδια, αλλά μου άρεσε έτσι σαν κόνσεπτ, έτσι να αγαπάς τον εαυτό σου, να μην προσπαθείς να αλλάξεις για τους άλλους. Είναι μια κοπελίτσα η οποία θυμήθηκε την Πάτη στα 23 της και έχει καταγράψει κάποια πράγματα που θυμήθηκε και μας λέει εδώ πέρα: είδα ξανά την Πάτη στα 23 μου και κατάλαβα ότι δεν ήταν απλά μια παιδική σειρά. Λοιπόν, εκεί που περίμενε η κοπελίτσα αυτή να νιώσει πάλι 10 χρονών, βρέθηκε αντιμέτωπη με αρκετές φορές που έλεγε «Τι έβλεπα, μικρή!». Γιατί το να επιστρέφει σε κάτι που κάποτε λάτρευε σημαίνει ότι βλέπεις και όλα τα cancel-able πράγματα που τότε δεν αντιλαμβανόσουνα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει, παιδιά, ότι η Πάτη ήταν το Roman Empire της παιδικής μας ηλικίας. Πώς είχαμε εμείς την Φλωρισιέτα και τα Τσικιτίτας? Αυτό ακριβώς, παιδιά μου. Η Gen Z είχε την Πάτη. Εγώ ακόμα θυμάμαι τη Μαρία της γειτονιάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Πάτη ήταν η αίσθηση ότι δεν ανήκεις πουθενά. Let's be real. Τότε μπορεί να μας έσπαγε λίγο τα νεύρα, συγγνώμη Πάτη, αλλά βλέποντας ξανά την Πάτη καταλαβαίνετε ότι πίσω από ένα κορίτσι που έκλαιγε συνέχεια υπήρχε ένα παιδί που προσπαθούσε απλά να κάνει φυτίν. Δεχότανε συνεχώς bullying από τον περίγυρό της, μεγάλωνε μέσα στην αβεβαιότητα και πάλευε να αποδείξει την αξία της σε έναν κόσμο που την αντιμετώπιζε ως πατήτο φαίο, δηλαδή ασχημόπαπο. Και το χειρότερο δεν ήταν μόνο η συνομιλική της, αλλά ήταν και η μεγάλη, παιδιά. Όντως τώρα, συγγνώμη, η μεγάλη, άλλη δουλειά δεν είχαν να κάνουν στη σειρά από το να κρίνουν την Πάτη? Α, παιδιά μου, το bullying, έλα να φάει cancel το bullying. Εννοείται φυσικά, στην Πάτη όλοι θυμούνται την κακιά σε εισαγωγικά της υπόθεσης την Αντωνέλα. Παιδιά μου, η Αντωνέλα δεν ήτανε λέει villain. Ήτανε απλά ένα κορίτσι με mommy issues. Τότε μπορεί να τη βλέπαμε ως κακιά της ιστορίας, εκτός από όσες αλλάζαμε στρατόπεδα κάθε εβδομάδα, μας λέει εδώ πέρα η κοπελίτσα, αλλά μεγαλώνοντας αρχίζεις να αναρωτιέσαι γιατί κάποιος συμπεριφέρεται έτσι. Έκανε πολλά πράγματα, η τύπισσα legit, λέει εδώ, πήγε να πνίξει την Πάτη. Αχα, τέλεια, φανταστικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μεγαλώνοντας είναι να καταλαβαίνεις ότι η Αντωνέλα κυνηγούσε την αποδοχή όπως και η Πάτη, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Anyway, μας λέει η κοπέλα, Las Divinas for Life. Το Las Divinas είναι το τραγούδι που λέγανε εκεί πέρα. Ένας ρυθμός ο οποίος έχει χαραχτεί στο μυαλό μας. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Σ' αγαπάω, σου φώναξα» από Πέτρο Ιακουβίδη και φυσικά επιστρέφω.

0: Σ' αγαπάω σου φώναξα, ακούσαμε από Πέτρο Ιακωβίδη και πάμε εδώ πέρα να συνεχίσουμε με την Πάτη. Εδώ η Πάτη είχε μια καταπληκτική μαμά, όπως μας λέει εδώ πέρα το άρθρο, και λέει ότι της αξίζει μια επιβεβαίωση, διότι από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν μια μαμά που στάθηκε δίπλα στην Πάτη, την στήριζε και της θύμιζε συνεχώς ότι ήταν πολλά περισσότερα από την εικόνα της. Η Κάρμεν έβλεπε πάντα την εσωτερική ομορφιά και μια φράση της μας έχει μείνει μέχρι σήμερα, λέει. Αν ο Ματίας σε κοίταζε όπως σε κοιτάζω εγώ τώρα, σίγουρα θα σε ερωτευότανε. Το σκυλάκι ή το αγόρι, γιατί νομίζω είχαν το ίδιο όνομα το σκυλάκι με το αγόρι που άρεσε στην Πάτη. Τέλος πάντων, ιστερόγραφο μας λέει το άρθρο, μίλαγε ανυπόφορα πολύ. Σε φάση Κάρμεν, σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα και λίγο, θέλω να ηρεμήσεις. Βέβαια το κορυφαίο που θυμάμαι και εγώ από την Πάτη, από μερικά επεισόδια που έχω δει, είναι παιδιά μου η ελληνική μεταγλώττιση. Εδώ πέρα θέλω να δώσω μία αναγνώριση στους μεταφραστές, σε αυτούς που μίλεγαν, στους voice actors, οι οποίοι παιδιά μου μας κάνουν να πέσουμε κάτω από τα γέλια. Όπως εδώ πέρα λέει η Αντωνέλα μία πολύ γνωστή φράση, μπορεί αντί για το ακριβό χαβιάρι προτίμησες τη φθηνή μορταδέλα. Πω, υπήρχε όντως αυτή η φράση. Εντάξει, η μεταγλώττιση μας χάρισε επικές ατάκες. Εννοώ, Καμίλα της Παταγωνίας, παπί από την Παταγωνία. Γενικά η Αντωνέλα είχε ένα θέμα με την Παταγωνία. Δεν ξέρω γιατί την είχε πάρει τόσο με στραβό μάτι την Παταγωνία. Δεν ξέρω. Πάντως δεν ήταν μόνο αυτές οι ατάκες. Βλέπαμε αργεντίνικη σειρά και ξαφνικά ακούγαμε τα αγόρια να τραγουδάνε Βασίλη Καρά, τον μπαμπά της Πάτη να αφιερώνει Ρέμο και το κορυφαίο, είμαστε η Βύση και η Βανδύ της Αργεντινής. Δηλαδή εντάξει παιδιά, εντάξει, έχω λιώσει, έχω πεθάνει στα γέλια, Βύση και Βανδύ της Αργεντινής. Αλήθεια τώρα, πείτε καμία Σακύρα βρε παιδιά. Όχι ότι η Βύση και η Βανδύ δεν μ' αρέσουν, τις λατρεύω, όχι απλά μ' αρέσουνε, τις λατρεύω. Αλλά εντάξει, Αργεντινή, ναι, είπαμε. Όπως υπήρχαν και κάποια πραγματάκια που σήμερα θα τρώγανε κάνσελ από το Εσούρου, όπως το ότι έλεγε η Πάτη μήπως φαίνεται λίγο ασχημούτσικη, που κοροϊδεύαν συνέχεια ένα παιδάκι τον Σάντι που ήτανε λίγο ευτραφή σε αυτό το αγοράκι. Εντάξει παιδιά μου, εντάξει, ανθρώπινα είναι και αυτά και εμείς έχουμε εδώ πέρα καμπύλες λίγο παραπάνω. Αλλά εντάξει, να έχει τόσο μπούλινγκ αυτό το παιδάκι, γιατί. Αφήστε που εδώ πέρα τα ερωτικά στάνταρς της ταινίας ήταν αρκετά προβληματικά. Ναι, μας το λέει και η κοπελίτσα εδώ πέρα στο άρθρο. First things first, ο Ματίας δεν ήταν καν ο πιο ωραίος της σειράς. Συγγνώμη για όλες τις φαν του Ματίας, αλλά προσωπικά συμφωνώ εδώ πέρα, ο Γκουίντο, ο Γκοζάλο και ο Μπρούνο είχαν πολύ μεγαλύτερο potential στη σειρά. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά, okay, τελικά τι μετρούσε στην Πάτη? Για πείτε μου εσείς αμέσως μετά το Zoom Αιγίνα που θα ακούσουμε και το τραγουδάκι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 697-25-32-700. Για πείτε μου και τη δική σας γνώμη για τη σειρά.
1: Zoom Αιγίνα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regato Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά το καλά να περνάτε που ακούσαμε φυσικά από Δέσποινα Βανδύ, μιλήσαμε για Δέσποινα Βανδύ. Είχαμε βάλει ήδη Βύση, δεν θα βάζαμε Βανδύ, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα, να κλείσουμε με το θέμα πάτη. Τότε βλέπαμε τη μεταμόρφωσή της που έγινε ουσιαστικά από άσχημη όμορφη, αν και δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτοί οι όροι, διότι πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες. Λοιπόν, είναι κάτι που μου έχει περάσει η δική μου η μαμά. Λοιπόν, τα ρούχα, βλέπαμε τη μεταμόρφωση της Πάτη, τα ρούχα και το αν ανήκεις κάπου ως μέρος της πλοκής. Δεν σκεφτόμασταν όμως τόσο πολύ ότι η σειρά συνέδεε την αποδοχή με την εικόνα. Και αυτό είναι λίγο πιο unsettling από όσο θα έπρεπε για μια παιδική σειρά. Βέβαια το φινάλε προσπάθησε λίγο να τα ισορροπήσει, λέγοντας αυτό που έχει σημασία είναι η καρδιά και όντως είναι κάτι που θέλαμε να ακούσουμε. Βέβαια είναι σαν η σειρά να σου στέλνει λίγο σαν δύο μηνύματα ταυτόχρονα και εσύ απλά επιλέγεις ποιο από τα δύο θα κρατήσεις. Αλλά όπως μου λέτε εδώ και στα μηνύματα, για κάποιο λόγο την αγαπήσαμε λέει τόσο. Όσο στραβά κι αν είχε η σειρά, λέει εδώ η φίλη μας, η Ελένη, δεν αλλάζει το γεγονός ότι τη συνδέσαμε με τη παιδική μας ηλικία και είναι ok να επιστρέφεις με μια άλλη ματιά σε κάτι που κάποτε λάτρευες. Μπράβο λέει στο άρθρο, συμφωνώ μαζί σου. Και πίσω από το γκλίτερ, το δράμα και τα τραγούδια υπήρχαν πραγματικά συναισθήματα, υπήρχε η ανασφάλεια, η ανάγκη για αποδοχή, οι πρώτοι έρωτες και ο φόβος ότι δεν ανήκεις πουθενά, όπως παιδιά μου νομίζω είναι το 80% μπορεί να λέω και λίγο της εφηβικής ηλικίας. Οπότε, okay, να το βλέπουμε και με λίγο άλλο μάτι μια παιδική σειρά η οποία ήρθε και άφησε το αποτύπωμά της, η Πάτη. Και εγώ θα σας πω το εξής. Η αξία σας δεν είναι το πόσο ταιριάζετε κάπου, ούτε το αν σε διαλέγει κάποιος. Είναι το ποιοι θα είστε όταν δεν προσπαθείτε τόσο πολύ και είστε 100% ο εαυτός σας. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

0: Ακούσαμε δύο άκρους καλοκαιρινά τραγουδάκια και φυσικά θέλω να σας πάω πριν τα ζωδιάκια μου σε ένα εδώ πέρα στο άρθρο που βρήκα στο Instagram και μας λέει τα ουράνια φαινόμενα που έχουμε τώρα τον Ιούλιο. Όπως ξέρετε και σας είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή, στις 3 Ιουλίου ο Άρης και ο Ουρανός συναντήθηκαν, πήγαν για καφέ τα παιδάκια, είπανε να βρεθούνε και αυτά τι να κάνουνε, τι χώρια θα μείνουνε. Στις 14 τώρα Ιουλίου, αύριο, ξεκινάνε παιδιά οι Περσίδες. Είναι η έναρξη της βροχής μετεωρητών. Οπότε σας περιμένω πολύ το βράδυ όλοι στο μπαλκόνι με το έτερον σας ήμιση να βλέπετε τις Περσίδες να πέφτουνε. Επίσης όμως 14 Ιουλίου είναι και η νέα σελήνη και ο τέλειος σκοτεινός ουρανός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δούμε τις Περσίδες πολύ πιο άνετα. Μετά τώρα τι θα γίνει στις 28 Ιουλίου? Λέει εδώ πέρα κορύφωση των νότιων δέλτα υδροχοίδων. Ναι, με φώτισε μένα τώρα. Λογικά νότιοι δέλτα υδροχόοι είναι και αυτή κάποια βροχή που θα πέσει, κάποιοι μετεωρίτες, θα το ψάξω βέβαια. Λοιπόν, οπότε είναι η κορύφωση των νότιων δέλτα υδροχοίδων, τι να σας πω. Ελάτε κι εσείς, πηγαίνετε, βγείτε στα μπαλκόνια σας να τους δείτε κι αυτούς, μην μείνουν παραπονεμένοι, μην μου βλέπετε μόνο τις Περσίδες. Τέλος πάντων, αυτά είναι μερικά από τα ουράνια φαινόμενα που θα έχουμε τον Αύγουστο. Βέβαια μαζί με αυτά εννοείται υπάρχει και μια πολύ ωραία εφαρμογή που κάθεσαι και βλέπεις τους αστερισμούς, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να δείτε και τα πεφταστέρια τώρα, έτσι το καλοκαίρι είναι πολύ πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα ουράνια φαινόμενα που έρχονται αυτό το μήνα και φυσικά τον επόμενο. Εγώ ακόμα θυμάμαι που βλέπαμε τους δορυφόρους να περνάνε του Elon Musk και εγώ είχα φοβηθεί, είχα λίγο τρομοκρατηθεί, αλλά ναι, okay, ήταν απλά οι δορυφόροι που περνάγανε, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, παρόλο το φόβο που μου προκάλεσε, διότι ξαφνικά βλέπω να περνάνε αστεράκια το ένα κάτω από το άλλο και δεν ήξερα ότι θα περάσουν οι δορυφόροι του Elon Musk και λίγο τρόμαξα, αλλά κατά τα άλλα μετά όταν το κατάλαβα ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και επιστρέφω, διότι σήμερα έχουμε και τα ζώδια και από ό,τι βλέπω σήμερα στα ζώδια, ο Ερμής ακόμα δεν έχει βρει το σπίτι του. Βρε παιδιά μου, είναι κρίμα το παιδί, δεν έχει πάει σπίτι του τόσο καιρό, μάλλον έχει βγει και το έχει δει για ευκαιρία για διακοπές ο Ερμής, γι' αυτό και είναι εκτός σπιτιού, αλλά τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Σύντομο διαφημιστικούλι, τραγουδάκι και έρχομαι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
4: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
3: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
4: Όχι που σε ενημέρωσε.
3: Που σε προκάλεσε.
5: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
6: Αλλά βάθος.
4: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
3: Φθηνό εξοραϊσμό,
4: σκληρή καταγγελία
3: και τίποτα ανάμεσα.
7: Η Εύβοια έχει ιστορία.
8: Έχει ανθρώπους.
7: Έχει γεγονότα που κρύβονται
8: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
7: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
5: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
5: Κρίνει και απαιτεί.
9: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
5: Ζεύξη.
9: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
9: Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
9: Στα Περίπτερα.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
11: Ένα.
10: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
12: Παρακαλώ.
13: Γεια σου.

0: μόνησε.
1: Τώρα, αν είστε μόνοι
0: σας, αλλά μέσα στην κοινωνική κύκλη,

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Ελένη Φουρέιρα, πάμε εμείς να περάσουμε και στο επόμενό μας ζωδιάκι, που φυσικά δεν είναι άλλο από τους υδροχώους. Είπαμε, θα το πάμε έτσι σήμερα, να αλλάξει. Η Δευτέρα υδροχόε μου σε ενεργοποιεί έντονα στο τομέα της επικοινωνίας και των ιδεών. Αλλά δεν λείπουν οι ανατροπούλες. Έχουμε τον τετράγωνο γι' αυτό. Τώρα ο Πορτογιούρης εδώ πέρα, ο Ερμής, σας οδηγεί να επανεξετάσετε κάποια θέματα σπιτιού ή προσωπικής σταθερότητας, και το τετράγωνο φέρνει ξαφνικές εξελίξεις σε δημιουργικά σχέδια. Αχα. Στα αισθηματικούλια σας, η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο και κάποιες εξελιξούλες εδώ πέρα λίγο απρόβλεπτες. Οι δεσμευμένοι, λοιπόν, εφοδιαστείτε με παγωτάκι και να ξέρετε ότι οι ξαφνικές συζητήσεις μπορεί να αλλάξουν λίγο την ισορροπία, αλλά θα σας δώσουν και ευκαιρία για ανανέωση. Εδώ πέρα, αν είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνι, σαν την καλαμιά στον κάμπο, που αν και μεταξύ μας εγώ στον κάμπο καλαμιά μόνη της δεν έχω δει ποτέ, πάντα πηγαίνουν 2-2, 3-3, 4-4 σαν τους χιώτες, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα αν είστε ελεύθεροι, τέλος πάντων μία απρόσμενη γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει και να έχετε τα μάτια σας 14, διότι θα έχει καρμικό χαρακτήρα. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα φέρνει αλλαγές σε σχέδια που αφορούν συνεργασίες ή δημιουργικά project. Ο Πορτογιούρης ο Ερμής σας καλεί να επανεξετάσετε παλιές ιδέες πριν τις προχωρήσετε. Και οικονομικά, προσοχή σε απρόβλεπτα έξοδα ή καθυστερήσεις. Εδώ η ευελιξία θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Εγώ θα σας πω το εξής, άμα θέλετε να πάρετε ένα καπελάκι, ένα παρεόμοια πετσετούλα, από μένα είστε ελεύθεροι. Περνάμε στα διδυμάκια μου τα γλυκά, τα αγαπημένα, πολλά πολλά φιλάκια στη μαμά μου, το διδυμάκι της καρδιάς μου. Η Δευτέρα, φίλε μου δίδυμε, σε φέρνει στο επίκεντρο έντονων εξέλιξεων στον τομέα της καριέρας και των οικονομικών. Η Αφροδίτη τώρα, στο τετράγωνο με τις αλλαγές αυτά, αλλάζει λίγο την εικόνα σας προς τα έξω, σε επαγγελματικές σχέσεις, δείχνετε ένα διαφορετικό πρόσωπο στην καριέρα σας και αυτό σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα εδώ πέρα ο ανάδρομος Ερμής ο Πρωτογιούρης σας οθεί να επανεξετάσετε και κάποιες αποφάσεις οικονομικές, οπότε εδώ χρειάζεται ψυχραιμία και όχι βιαστικές κινήσεις. Τα αισθηματικά σας τώρα, εδώ πέρα η ένταση είναι αισθητή, καθώς μπορεί να νιώσετε ότι το τέρι σας ή ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σας λίγο δεν σας καταλαβαίνει απόλυτα. Τι θέλω από σας? Φάτε ένα παγωτάκι, ένα δεύτερο, ένα τρίτο, πηγαίνετε για πιτόγυρα, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά το κορυφαίο να πάτε με το τέρι σας στην παραλία, να χαλαρώσετε, να αισθανθείτε καλοκαίρι βρε παιδιά μου. Τώρα η αδέσμευτη μια ξαφνική γνωριμία θα σας ενθουσιάσει και εγώ θα σας πω ότι δώστε χρόνο να εξελιχθεί, διότι αυτό το άτομο σας το στέλνει το σύμπαν.

σταθερά και okay, θέλετε να πατάτε στα πόδια σας, αλλά αυτές οι αλλαγές, πιστέψτε με, θα σας πάνε πολύ πολύ καλά. Τώρα εδώ πέρα στα οικονομικά, καλό είναι σήμερα να μου κάνετε μια έρευνα αγοράς και να δείτε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι λέει να αποφύγετε βιαστικές κινήσεις και ρίσκα. Η μέρα απαιτεί στρατηγική σκέψη και όχι τόσο πολύ αυθορμητισμό. Πάμε σιγά σιγά εδώ πέρα να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, ένα λατρεμένο μου τραγούδι από Μαρίζα Ρίζου, «Είναι μικρή η ζωή», και φυσικά επανέρχομαι.

Ένα αγαπημένο τραγούδι ακούσαμε από Μαρίζα Ρίζου, «Είναι μικρή ζωή», το αφιερώνω στην μανούλα μου τη Γλυκιά και στο Στέλιο που μας ακούν αυτή τη στιγμή από Κρήτη. Και θέλω να περάσω τώρα στο επόμενο ζωδιάκι μου που δεν είναι άλλο από τον Εγώ Καιρό. Η Δευτέρα, φίλε μου, εγώ καιρέ, εγώ καιρός είναι και η γιαγιά μου, πολλά φυλάκια, με ακούει από το σπίτι, σε φέρνει πιο κοντά σε δημιουργικά σχέδια, αλλά και σε ξαφνικές αλλαγές στην καθημερινότητά σου. Η σύνοδος τώρα με τον Πρωτογιούρη τον Ερμή ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων, φέροντας επανεξετάσεις σε παλιές υποθέσεις.

Τώρα το τετράγωνο μπορεί να δημιουργήσει και κάποιες απρόβλεπτες έτσι καταστάσεις απαιτώντας άμεση προσαρμογή, οπότε σας θέλω λίγο χαμελέοντες εδώ. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι δεν θα έχετε και πολλές έτσι παρεξηγησούλες σήμερα, αλλά μία κάποια ένταση θα υπάρχει. Οπότε τι θέλω από εσάς? Θέλω παγωτάκι στην κατάψυξη, σίγουρα πράγματα. Και γιατί όχι, πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε μέχρι την παραλία, χαλαρώστε στη θάλασσα, στην άμμο. Εννοείται πάντα με αντιλιακό και καπελάκι, ο ήλιος σήμερα δεν αστείευεται. Και απλά δείτε τη ζωή πιο χαλαρά, βρε παιδιά μου. Όπως λένε και στη Θεσσαλονίκη, χαλαρά. Τώρα οι αδέσμευτοι, έχετε κι εσείς μία κάποια επανασύνδεση εδώ πέρα, έρχεται το παρελθόν, σας χτυπάει την πόρτα, σας λέει «Νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει», που είπε και η Ματίνα Μανταρινάκη στον Νικόλα. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα απαιτεί ευελιξία και σε εσάς, σε κάποιες αλλαγούλες που μπορεί να προκύψουν ξαφνικά στο πρόγραμμα ή στις συνεργασίες, ο πορτογιούρης ο Ερμής φέρνει κάποιες μικρές καθυστερησούλες και στα οικονομικά η σταθερότητα είναι προτεραιότητα, δεν ευνοούνται ρυψοκίνδυνες κινήσεις, οπότε θέλω και από εσάς σήμερα έτσι να μου το πάτε σε ασφαλές σημεία, έρευνα, αγορά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, σε τραγουδάκι και θα επιστρέψω με τα καρκινάκια μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε «Τι σου χρωστάω» από την υπέροχη Έλλη Κοκκίνου και εμείς, παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου, αγαπημένα, είμαστε εδώ να δούμε τι θα γίνει με τα ζωδιάκια μας εδώ πέρα. Περνάμε στους καρκίνους, όπου η Δευτέρα σε τοποθετεί, καρκίνε μου, στο επίκεντρο σημαντικών προσωπικών εξελίξεων, καθώς ο Ερμής ο Πορτογιούρης οθεί να επανεξετάσει αποφάσεις και σχέδια ζωής. Έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε λάθη του παρελθόντος, όμως χρειάζεται προσοχή σε παρερμηνίες. Τώρα το τετραγωνάκι φέρνει κάποιες αλλαγούλες σε κοινωνικό επίπεδο, απαιτώντας ευελιξία και ψυχραιμία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το παγωτό στην κατάψυξη είναι must. Στα αισθηματικά σας εδώ πέρα έρχονται οι δεσμευμένοι, η επικοινωνία γίνεται βαθύτερη και πιο ευαίσθητη σήμερα, οπότε μπορείτε να απολαύσετε τη μέρα σας, να πάτε στη παραλία, να πάτε μία βόλτα, να κανονίσετε τις διακοπές σας παρέα. Τώρα η αδέσμευτη έρχεται μία γνωριμία που σας αγγίζει, λέει, ουσιαστικά. Οπότε, παιδιά μου, μάτια και αυτιά ανοιχτά, γιατί δεν μας λέει από πού θα μας έρθει αυτή η γνωριμία. Θα έρθει ουρανοκατέβατη, λογικά. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η μέρα φέρνει ευκαιρίες αναθεώρησης παλιών σχεδίων που μπορούν τώρα να προχωρήσουν πιο όρημα. Ωστόσο, ο Πορτογιούρης εδώ πέρα, ο Ερμής, απαιτεί προσοχή σε λεπτομέρειες και συμφωνίες. Και το τετράγωνο σας λέει εδώ πέρα ότι είναι καλή στιγμή στα οικονομικά για αναδιοργάνωση και όχι για νέα ρίσκα. Οπότε, μία κάποια έρευνα αγοράς κάντε τη και εσείς σήμερα, αλλά τώρα άμα θέλετε να πάρετε ένα καπελάκι ή ένα σενδελάκι από μένα, τη Madame Σουσού του Radio Liveriana, είστε ελεύθεροι! Και επειδή η Madame Σουσού του Radio Liveriana αρέσκεται στο να κάνει σαλάτα τα ζώδια, πάμε και στους τοξότες, όπου η Δευτέρα, φίλε μου, τοξότη σε οθεί να ασχοληθείς περισσότερο με πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εργασία και την καθημερινότητά σου. Η σύνοδος ήλιου με τον Ερμή τον Πρωτογιούρη σας κάνει να επανεξετάσετε ρυθμίσεις στον επαγγελματικό σας χώρο ή θέματα υγείας και ισορροπίας. Και το τετράγωνο φέρνει ξαφνικές αλλαγές σε συνεργασίες ή σχέδια που απαιτούν άμεση προσαρμογή. Ευελιξία, παιδιά μου, ευελιξία. Σήμερα η μέρα έχει στο πρόγραμμα πιλάτες, γιόγκα, οτιδήποτε απαιτεί ευελιξία, τέλος πάντων. Στα αισθηματικά σας τώρα, οι δεσμευμένοι εδώ πέρα, έχετε κάποιες μικροεντασούλες σήμερα, οπότε ξέρετε ότι το παγωτό στην κατάψυξη πρέπει να υπάρχει και πηγαίνετε με το τέρι σας, βρε παιδιά μου, σε μια παραλία. Πηγαίνετε να κάνετε μια βουτίτσα, ένα μπανάκι, να πιείτε το κοκτέιλ σας δίπλα στο κύμα και να περάσετε ουσιαστικές στιγμές. Τώρα η αδέσμευτη, αν είστε μόνοι σαν την ανεμόνη, μια γνωριμία μέσα από το επαγγελματικό σας περιβάλλον θα σας ευνηδιάσει θετικά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα απαιτεί προσοχή σε αλλαγές προγράμματος και ξαφνικές απαιτήσεις από συνεργάτες. Ο Ερμής εδώ πέρα που κόβει βόλτες φέρνει κάποιες μικρές καθυστερησούλες ή επιστροφές παλιών θεμάτων που χρειάζονται λίγο προσοχή. Τώρα στα οικονομικά, είναι καλό να κρατήσετε μια συντηρητική στάση σήμερα και να αποφύγετε περιττά ρίσκα, αλλά τώρα, βρε παιδιά μου, έρχομαι εγώ εδώ πέρα και λέω, είναι περιττό ρίσκο ένα καπελάκι, ένα παρέο ή ένα μαγιουδάκι? Και θα περάσω και στα λιονταράκια μου τα πολύ αγαπημένα, τον οροσκόπο μου εδώ πέρα. Η Δευτέρα, φίλε μου, λέοντας, σε τοποθετεί σε ένα δυναμικό πεδίο εξελίξεων, όπου καλείσαι να διαχειριστείς ζητήματα καθημερινότητας με λίγο μεγαλύτερη ευελιξία.
τώρα σώθηκες. Ευελιξία και εγώ δεν πάνε τόσο μαζί. Η σύνοδος ήλιου με τον Ερμή τον Πορτογιούρη σε οθεί να δεις πίσω από παρασκηνιακές καταστάσεις, πίσω από τις λέξεις, να δεις ποιος κρύβεται, ο Αλέξης ή κάποιος άλλος, θα δείξει. Πάντως εδώ πέρα το τετραγωνάκι φέρνει και κάποιες αλλαγές σε συνεργασίες, σε οικονομικές υποχρεώσεις που σας ευνηδιάζουν, αλλά ευχάριστα. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα σας σωθεί να εκφράσετε πιο βαθιά έτσι τα συναισθήματά σας με το τέρι σας και να έρθετε πιο κοντά, βρε παιδιά μου. Αυτά θέλουμε να ακούμε. Θα έρθετε πιο κοντά, πήγετε και καμία βολτίτσα, έτσι ένα ραντεβουδάκι βραδινό για φαγητό, για ποτάκι, κάτι έτσι να περάσετε χρόνο μαζί. Τώρα για τους αδέσμευτους, μια γνωριμία μέσα από επαγγελματικό ή καθημερινό περιβάλλον μπορεί να σας ενθουσιάσει. Οπότε εκεί που θα είστε στην ουρά του σούπερ μάρκετ, κοιτάξτε πίσω σας, δεξιά σας, μπροστά σας, δίπλα σας. Μπορεί να είναι το άλλο σας μισό εκεί. Επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η ημέρα φέρνει κάποιες αλλαγές σε κάποιες υποχρεώσεις που δεν είχατε προβλέψει. Ο Πορτογιούρης εδώ πέρα, ο Ερμής, σας καλεί να επανεξετάσετε κάποια δεδομένα και να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις. Και στα οικονομικά, κρατήστε ευελιξία και μην προβείτε σε ξαφνικές μεταβολές σε έξοδα εδώ πέρα. Οπότε, λιονταράκια μου γλυκά, δεν πειράζει, έρευνα αγορά σήμερα. Όλα καλά, δεν πειράζει. Αύριο ευελπιστούμε να έχουμε κανένα εξαγωνάκι, κανένα τριγωνάκι, να τελειώνουμε με τα έξοδα, βρε παιδιά, εδώ πέρα που έχουμε για το καλοκαίρι και τις διακοπές. Πάμε εμείς να ακούσουμε Βάλε από Ευαγγελία και φυσικά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Ευαγγελία, θέλω τώρα να σας πάω και στα υπόλοιπα εδώ πέρα, ζωδιάκια μου. Επόμενο ζωδιάκι είναι η Σκορπιοί, η αγαπημένη μου Σκορπιοί. Πολλά φιλάκια να στείλω και εδώ στην Παρασκευή Ρούσου, τη Σκορπίνα του Ράδιο Αλιβεριένα, που μας ακούει καθαρά και δυνατά ακριβώς απέναντί μου. Και πάμε να δούμε. Η Δευτέρα, φίλε μου Σκορπιέ, ανοίγει ορίζοντες σε σκέψη και προοπτικές, αλλά απαιτεί και λίγο προσοχή σε κάποιες μικρές αλλαγές σχεδίων. Τώρα ο Ερμής ο Πορτογιούρης σας ευνοεί σε θέματα μάθησης, ταξιδιών ή νομικών υποθέσεων που επανέρχονται στο προσκήνιο, και το τετραγωνάκι φέρνει κάποιες εξελίξεις σε συλλογικά σχέδια. Τώρα εσείς καλείστε να μείνετε ευέλικτοι και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται ξαφνικά. Στα αισθηματικά σας, η μέρα είναι έντονη και γεμάτη πάθος. Η δεσμευμένη επικοινωνία γίνεται πιο βαθιά, βαθιά γαλάζια θάλασσα, αλλά και πιο απαιτητική συναισθηματικά. Οπότε περάστε χρόνο με το τέρι σας, πήγαινε σε καμία παραλία, σε όλη την Ελλάδα, από Σαντορίνη μέχρι και Λευκάδα. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, σαν την καλαμιά στον κάμπο, μία νέα γνωριμία θα σας συναρπάσει με την πρώτη ματιά αποκάλυψη. Τέλος πάντων, ναι, παρεκτρέπομαι. Ξεκινά εδώ πέρα το τραγούδι, αν αρχίσω δεν θα σταματήσω ποτέ. Εδώ θα σας πω το εξής, ακούστε τη διέστησή σας και πράξτε ανάλογα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα φέρνει ευκαιρίες μέσα από απρόσμενες αλλαγές. Παλιά σχέδια θα επανέλθουν και έχουν τώρα καλύτερες προοπτικές. Τώρα ο Ερμής που είναι Πορτογιούρης, δεν ξέρω που πάει, λογικά κανονίζει και αυτός διακοπές του, σας καλεί να ελέγξετε συμφωνίες και λεπτομέρειες πριν προχωρήσετε. Και οικονομικά υπάρχει κινητικότητα, αλλά λίγο βρε παιδιά μου, είστε σαν εμένα που πέφτω στο ίσωμα. Θέλει λίγο εδώ πέρα, έχετε μια κάποια στάθεια, οπότε προσοχή σε ρίσκα, έρευνα αγοράς και ο Σκορπιός. Προχωράω με τα παρθενάκια μου, τα γλυκά, τα αγαπημένα, όπου η Δευτέρα σας φέρνει στο προσκήνιο κοινωνικών επαφών και συνεργασιών. Αλλά δεν λείπουν και οι ανατροπούλες, διότι έχουμε και τετραγωνάκια εδώ πέρα, μην ξεχνιόμαστε, το οποίο δημιουργεί έντονη ανάγκη για ελευθερία και αλλαγή σε καθημερινές ρουτίνες. Είναι ο Ερμής Πορτογιούρης, θέλετε να γίνετε κι εσείς, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, παράλληλα, ο Ερμής εδώ πέρα που είπαμε σας βοηθάει να επαναπροσδιορίσετε κάποιους στόχους που έχουν τεράστια σημασία για το μέλλον σας. Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει λίγο κάποια εντασούλα, μπορεί να νιώσετε ότι θέλετε λίγο περισσότερο χρόνο με το τέρι σας, κάτι που πρέπει να επικοινωνήσετε με ήρεμο τρόπο, μας το τονίζει εδώ πέρα το ζωδιάκι, το έχει με κεφαλαία. Οπότε παρθένε μου, θέλω να ηρεμήσεις λίγο, φάει ένα γλυκάκι, φάει ένα παγωτάκι, ένα δεύτερο και ένα τρίτο παγωτό, εντάξει δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, μία απρόβλεπτη γνωριμία μπορεί να σας βγάλει από τη ρουτίνα σας. Και παιδιά μου, προσέξτε γιατί μπορεί να είναι καρμικό. Στα επαγγελματικά σας τώρα, η μέρα είναι έντονη και απαιτεί προσαρμοστικότητα. Αλλαγές σε ομάδες, συνεργασίες μπορεί να σας αναγκάσουν να αναθεωρήσετε κάποια πλάνα. Ο Πορτογιούρης εδώ, ο Ερμής, ευνοεί την επανεξέταση παλιών ιδεών. Και παιδιά μου, οικονομικά, προσοχή λίγο σε κάποια ξαφνικά εξοδάκια ή απρόβλεπτες υποχρεώσεις. Οπότε θέλω και από σας μία έρευνα αγοράς.
Πάμε να ακούσουμε Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι από Μέλισσες και επανερχόμαστε με τους ζυγούς στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα.

Και μετά το αγαπημένο μας τραγούδι «Από μέλισσες όλα μοιάζουν καλοκαίρι», που μας λέει εδώ και η Παρασκευή Ρούσου ότι είναι ένα από τα πιο υπέροχα τραγούδια του καλοκαιριού, εννοείται, συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Πάμε να δούμε και το τελευταίο μας ζωδιάκι για σήμερα, το οποίο είναι ο Ζυγός μας. Η Δευτέρα, φίλε μου, Ζυγέ, σας φέρνει λίγο αντιμέτωπο με επαγγελματικές προκλήσεις και ανάγκη για αναθεώρηση στόχων. Τώρα η σύνοδος ήλιου με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας, φέρνοντας παλιές υποθέσεις ξανά στο παρασκήνιο εδώ πέρα, στο προσκήνιο. Η Αφροδίτη με το τετράγωνο δημιουργεί ευνίδιες αλλαγές στο παρασκήνιο όμως και σε σχέσεις που θεωρούσατε σταθερές. Οπότε παιδιά μου, ευελιξία, πιλάτες και γιόγκα κι εσείς. Στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι, εφοδιαστείτε με λίγο παγωτάκι σας περαικελέω παρεμβολή, διότι βλέπω κάποιες ξαφνικές εντάσεις που έρχονται στη σχέση σας, λίγο έτσι κάποια συννεφάκια. Εμείς όμως δεν ανησυχούμε γι' αυτό, γιατί? Φυσικά, γιατί μπορείτε να πάρετε το τέρι σας και να πάτε σε μια παραλία να αράξετε, να πιείτε τα κοκτέιλ σας, γιατί όχι να πάτε και μια βόλτα έτσι βράδυ για ένα ρομαντικό ραντεβουδάκι, κάτι το οτιδήποτε, να σας χαλαρώσει. Τώρα η αδέσμευτη, έρχεται το παρελθόν, επανεμφανίζεται, σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει «Τζα, με ξεχάσατε, εδώ είμαι πάλι». Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα με τη συγκέντρωση και υπομονή, παλιές υποθέσεις επιστρέφουν για να κλείσουν ή για να διορθωθούν. Κάτι που μπορεί λίγο να σας καθυστερήσει, αλλά τελικά σας ωφελεί. Ουδέν κακό, παιδιά μου, μηγές καλού, το ξέρουμε αυτό, το τετράγωνο είναι ευκαιρία για εξέλιξη. Τώρα ο Ερμής που έχει πάρει τους δρόμους στα άγρια βουνά, δεν ξέρω κι εγώ που έχει πάει, φέρνει ασάφειες λίγο σε κάποιες επικοινωνίες, οπότε ελέγξτε κάθε λεπτομέρεια και οικονομικά, έρευνα αγοράς και εσείς. Αλλά παιδιά μου, από αύριο, εδώ πέρα τι μας λέει αύριο, τι μας λέει, έχουμε νέα σελήνη, έχουμε πάλι ανάδρομο Ερμή. Και εδώ πέρα βλέπω θετικά πραγματάκια να έρχονται αύριο, οπότε όλα καλά. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα. Παιδιά μου, εννοείται, εγώ θα τονίσω ότι πρέπει να ελέγχουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη αν πιστεύουμε στα ζωδιάκια, για να δούμε ποια χαρακτηριστικά του ζωδίου μας πέφτουν έτσι μέσα και ποια έξω. Οπότε, σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε αν το ζωδιάκι σας σήμερα έπεσε μέσα, για κοιτάξτε λίγο τον αστρολογικό σας χάρτη. Πού έχετε το πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το 12ο σπίτι, μεγιστάνες είμαστε στα ζώδια, 12 σπίτια έχουμε. Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Μη φοβού, είναι ακόμα η εβδομάδα στα πρώτα της. Οπότε, είναι Δευτέρα. Αύριο Τρίτη, πάλι εδώ στο πόστο μας 11 με μία φυσικά στο μουσικό μας ξυμετήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Εννοείται όμως δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, οπότε θέλω να μου είστε όλοι συντονισμένοι εδώ. Και φυσικά δεν ξεχνάμε πως αύριο είναι Τρίτη. Και τι έχουμε τις Τρίτες τώρα, τα καινούργια μας νέα? Φυσικά το πρωί κυκλοφορεί το δεύτερο φύλλο της ζεύξης μας, της εφημερίδας του Ράδιο Αλιβέρι 1, οπότε θέλω αύριο το πρωί να σηκωθείτε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και να πάτε να εφοδιαστείτε το δεύτερο φύλλο της ζεύξης. Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Σε όλα τα περίπτερα, εννοείται,
το ξέρουμε. Λοιπόν, με τραγουδάκι θα κλείσω την σημερινή μου εκπομπούλα, με Έρωτας Μοιάζει από Γιώργο Κακοσέο. Από εμένα και όλο το Ράδιο Λιβέρια 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα το 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα το 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
14: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Βρίσκεσαι στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβεριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο ράδιο Αλιβεριένα.gr. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο βουλευτής Ευβίας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου από τη βουλευτική του έδρα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι στηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Σε δημόσια ανάρτησή του, χαρακτήρισε την απόφασή του δύσκολη και με προσωπικό κόστος, σημειώνοντας όμως ότι υπαγορεύτηκε, όπως ανέφερε, από λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας. Τόνισε ότι όλα τα χρόνια της πολιτικής του διαδρομής λογοδοτεί στους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν και υποστήριξε πως δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το νέο πολιτικό εγχείρημα της Ελλάς με στόχο, όπως δήλωσε, μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Παράλληλα, εξήγησε ότι δεν θεωρεί σωστό να συμμετέχει σε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχει ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει. Τέλος, όπως γνωστοποίησε τις επόμενες ημέρες, θα καταθέσει και επίσημα την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής. Με νέα απόφαση του Δημάρχου Καρίστου, Λευτέρη Ραβιόλου, αναδιαμορφώνεται το διοικητικό σχήμα του Δήμου ώστε να εναρμονιστεί με το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιδήμαρχος Οικονομικών, λοιπόν, αναλαμβάνει ο Γιώργος Οικονόμου με ευθύνη για τις οικονομικές υπηρεσίες, θέματα ενέργειας, τη λειτουργία των υπηρεσιών στο Μαρμάρι, την παρακολούθηση έργων και την τέλεση των πολιτικών γάμων. Ο Κωνσταντίνος Άκας αναλαμβάνει αντιδήμαρχος Στηραίων με αρμοδιότητες που αφορούν την καθημερινότητα της περιοχής, την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό, τους κοινόχρηστους χώρους, τα έργα και τους πολιτικούς γάμους. Η Μαρία Βερού Χιλεμονιά αναλαμβάνει τον τομέα πολιτισμού, αθλητισμού και τουρισμού, καθώς και τις κοινωνικές υπηρεσίες, το κοινωνικό παντοπολείο, το ΚΕΠ Υγείας, την τουριστική προβολή και τη διαχείριση των κημητηρίων. Παράλληλα, ειδικές αρμοδιότητες αναλαμβάνουν η Γεωργία Τούρλα για θέματα παιδείας, εξυπηρέτησης πολιτών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Χαρούλα Βουγιούκα για την πολιτική προστασία και την υγεία και η Παρασκευή Σταματίου για την πολιτική προστασία και τη διαχείριση των πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η εθελοντική δράση υποβρύχιου και παράκτιου καθαρισμού στο λιμάνι της Κύμης. Την πρωτοβουλία είχε η ομάδα Planet Blue με την συμμετοχή 9 πιστοποιημένων διτών από το Λαύριο, οι οποίοι ανέσυραν σημαντικό όγκο απορριμμάτων από το βυθό. Ταυτόχρονα, 18 εθελοντές της μη κυβερνητικής οργάνωσης Why Not καθάρισαν τη χερσαία ζώνη του λιμανιού, ενώ η Δημοτική Ενότητα Κύμης διέθεσε προσωπικό και μηχανήματα για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Οι διοργανωτές έστειλαν το μήνυμα ότι γινόμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στη θάλασσα, επισημένοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός μαζί με στελέχη της Περιφέρειας και τον Δήμαρχο Ιστιαίας Εδιψού Ιωάννη Κοντζιά. Κατά την επίσκεψη επιθεωρήθηκαν έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, όπως η δεύτερη φάση του αλλιευτικού καταφυγίου της Λιχάδας, το αντιπλημμυρικό έργο στον Ξηριά και η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Ιστιαίας με το νέο στίβο. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου παρουσιάστηκε και το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ενώ έγινε αναφορά σε νέες χρηματοδοτήσεις και έργα που προγραμματίζονται. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία ανοιχτού κολυμβητηρίου στην Ιστιαία, νέα έργα αγροτικής οδοποιίας, η τρίτη φάση του αποχετευτικού της Λουτρόπολης Εδιψού, αλλά και παρεμβάσεις μέσω της ΟΧΕ Βόρειας Εύβοιας. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε ακόμη στην πορεία του νέου οδικού άξονα Ψαχνά Στροφιλιά, με τον διαγωνισμό για τη μελέτη να προγραμματίζεται για τα τέλη Αυγούστου, ενώ υπογράμμισε και τη σημαντική άνοδο της Στερεάς Ελλάδας στις τουριστικές εισπράξεις τα τελευταία χρόνια.

Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Μεταξύ άλλων, θα εκλεγεί νέος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, θα εξεταστεί ο διαγωνισμός για προμήθεια αναβατορίου ΑΜΕΑ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την Οικία Παπα-Νικολάου, καθώς και θέματα πολιτικής προστασίας και αντιπυρικής θωράκισης. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη αναθέσεις για καθαρισμού στο οδικό δίκτυο, εργασίες αποκατάστασης ερισμάτων, προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας σχολείων και εποχικού προσωπικού, καθώς και παράταση έργων αγροτικής οδοποιίας. Θα συζητηθούν επίσης πολιτιστικές δράσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απεντομώσεις, αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Αιωλική Εύβοια Σπούνταφ ΑΕ, καθώς και η παράταση του διαγωνισμού για το πρόγραμμα των έξυπνων πόλεων.

Την έντονη αντίδρασή του για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου εκφράζει ο Αλέξανδρος Θεοδόρου με ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, οι έλεγχοι γίνονται λίγους μήνες μετά τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατες κακοκαιρίες, όταν η περιοχή είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υποστηρίζει ότι κάτοικοι και επαγγελματίες, αντί να στηριχθούν ουσιαστικά, βρίσκονται αντιμέτωποι με ελέγχους και πιθανές κυρώσεις και καλεί όλους τους βουλευτές της Εύβοιας να ζητήσουν την αναστολή τους έως ότου ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των ζημιών. Όπως τονίζει, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του Δήμου δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, ζητούν να ακουστούν και να αντιμετωπιστούν με δικαιοσύνη.

παραδόθηκε στην κυκλοφορία την Παρασκευή 10 Ιουλίου το οδικό τμήμα Ροβιές Ήλια, παρόν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιος Γιώργος Κελαϊδίτης, δήμαρχοι της περιοχής και αντιπεριφερειάρχες, καθώς και περιφερειακοί σύμβουλοι. Την Τετάρτη θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις Αγιοργήτικα 2026 στο Αλιβέρι παρευρέθηκε η βουλεύτρια της Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τα 160 χρόνια από τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου. Σε δήλωσή της επεσήμανε ότι η πίστη, η παράδοση και ο πολιτισμός αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τον τόπο μας, τονίζοντας πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί ευθύνη όλων. Συνεχίζεται στη Χαλκίδα τοποθέτηση των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων στις οργανωμένες παραλίες. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στα Καλάμια και ακολουθούν οι Αλικές, ο Μπουρνώντας, η Βαλοπούλα και ο Ζέφυρος. Σύμφωνα με το Δήμο, τα φράγματα προστατεύουν όχι μόνο από τις Μέδουσες, αλλά και από άλλα θαλάσσια είδη, όπως ακόμη και οι Λαγοκέφαλοι. Ο αντιδήμαρχος Αντώνης Πανός δήλωσε ότι στόχος είναι η προστασία των λουωμένων τόσο φέτος όσο και τα επόμενα χρόνια. Με την πιλωτική αυτή εφαρμογή να έχει ήδη θετική ανταπόκριση από τους πολίτες. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια. Από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν 14 δωρεάν εκδηλώσεις σε Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη, Λίμνη και Ροβιές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα και εκπαιδευτικές δράσεις. Ένα τριήμερο αφιέρωμα στα χρόνια της κατοχής και της εθνικής αντίστασης διοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Παραλίας Κίμης Λιανάμους και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιερχών. Από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δύο προβολές ιστορικών ντοκιμαντέρ στην παραλία Κίμης και μια μουσική εκδήλωση στο Μνημείο των Εκτελεστέντων του Ολοκαυτώματος των Ταξιερχών. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του τριήμερου θα είναι ελεύθερη.

0: ακολουθήσει μια σύντομη μουσική παύση και επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Συνεχίζουμε με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο φέρνει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών στον τρόπο λειτουργίας της ίδρευσης, της αποχέτευσης και για πρώτη φορά της άρδευσης στη χώρα μας. Το σχέδιο νόμου βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση από τις 11 Ιουλίου και θα βρίσκεται μέχρι τις 20 Ιουλίου. Εφόσον ψηφιστεί, αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης και αποχέτευσης, επηρεάζοντας άμεσα και την Εύβοια. Η βασική αλλαγή, λοιπόν, είναι η σημαντική

Έτσι, συνολικά, οι δύο αυτές εταιρείες θα ενσωματώσουν 68 παρόχους υπηρεσιών ύδατος. Η ΕΙΔΑΠ θα απορροφήσει 43 φορείς, μεταξύ των οποίων 7 ΔΕΙΑ, 26 δημοτικά τμήματα ίδρευσης και αποχέτευσης και την αρμοδιότητα άρδευσης της πρώην Κοπαΐδας. Η ΕΙΑΘ αναμένεται να ενσωματώσει ακόμη 25 φορείς, μεταξύ των οποίων 8 ΔΕΙΑ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τώρα υποστηρίζει ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 735 διαφορετικοί φορείς διαχείρισης νερού με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες και επίπεδα υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, ο σημερινός κατακερματισμός δημιουργεί αυξημένο λειτουργικό κόστος, μεγάλες απώλειες νερού στα δίκτυα και δυσκολίες χρηματοδότησης των έργων, αλλά και περιορισμένες δυνατότητες για ένα ενιαίο σχεδιασμό απέναντι στη λειψιδρία. Στο πλαίσιο λοιπόν της μεταρρύθμισης, το δημόσιο θα αναλάβει την κάλυψη τουλάχιστον το 75% των οφειλών των ΔΕΙΑ που θα ενσωματωθούν. Πρόκειται για οφειλές προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και για τις περιοχές που εντάσσονται στην ΕΙΔΑΠ προβλέπεται μια κάλυψη τουλάχιστον 34,5 εκατομμυρίων ευρώ για συνολικά χρέη περίπου 40,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ για τις περιοχές της ΕΙΑΘ προβλέπεται η κάλυψη άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το Υπουργείο ανακοινώνει και συνολικό πακέτο χρηματοδότησης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για Δήμους και ΔΕΙΑ, εκ των οποίων τα επιπλέον 200 εκατομμύρια προορίζονται για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπει ακόμη ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ θα αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων που ενσωματώνονται, με εξαίρεση εκρεμείς φορολογικές και δικαστικές υποθέσεις που αφορούν το διάστημα πριν από τη μεταφορά τους. Την ίδια στιγμή, για κάθε περιοχή που θα εντάσσεται στο νέο σχήμα, θα εκπονείται υποχρεωτικά και ξεχωριστό πενταετές επενδυτικό σχέδιο. Σε αυτό λοιπόν θα περιλαμβάνονται έργα επέκτασης, αναβάθμισης, συντήρησης και ανακατασκευής δικτύων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προϋπολογισμό και πηγές χρηματοδότησης. Εκτός από την ίδρυυση, την αποχέτευση και την άρδευση, οι δύο εταιρείες θα αναλάβουν και τη διαχείριση των δικτύων ομβρίων, ενώ ο καθαρισμός των φρεατίων θα παραμείνει στην αρμοδιότητα των Δήμων. Τώρα το προσωπικό των ΔΕΙΑ και των Οργανισμών Εγγύων Βελτιώσεων θα μεταφερθεί στις δύο εταιρείες με το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς που ισχύει σε αυτές. Για τους δημοτικούς υπαλλήλους θα αποφασίζουν οι ίδιοι οι Δήμοι ποιοι θα μετακινηθούν, με βασική αρχή ότι ο τόπος εργασίας θα παραμένει στην ίδια περιφερειακή ενότητα. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει ακόμη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δικτύων. Τα πάγια των Δήμων και των ΔΕΙΑ θα αποτιμώνται πριν από τη μεταφορά τους. Οι Δήμοι θα μπορούν είτε να τα μεταβιβάσουν στην ΕΙΔΑΠ ή την ΕΙΑΘ και να αποζημιωθούν, είτε να διατηρήσουν την κυριότητά τους παραχωρώντας στις εταιρείες το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης έναντι αναλλάγματος. Ενισχύεται επίσης ο ρόλος της ρυθμιστικής αρχής, η οποία αναμένεται να αξιολογεί τη διαχειριστική επάρκεια των παρόχων με συγκεκριμένους δείκτες.

Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, θα εισαχθούν και ταχύτερες διαδικασίες για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας, όπως είναι οι μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και έργα έκτακτης ανάγκης. Ενώ την ίδια στιγμή περιλαμβάνονται και πολεοδομικές ρυθμίσεις για την αναβίωση

εγκαταλελειμμένων και μικρών φθηνόντων οικισμών, με αλλαγές στα όρια των εκτάσεων που μπορούν να ενταχθούν σε πολυοδομικό σχεδιασμό και νέα εργαλεία ανάπτυξης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος λοιπόν υποστηρίζει ότι ο στόχος αυτής της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία δύο ισχυρών δημόσιων πυλώνων διαχείρισης του νερού, με καλύτερες υπηρεσίες, μεγαλύτερες δυνατότητες επενδύσεων και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Τώρα, απαντώντας στις ανησυχίες περί ιδιωτικοποίησης, τονίζει ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό και ότι επιλέγεται η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισής του μέσω της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Αλλαγές φυσικά αναμένονται και στην Εύβοια, στην οποία ήδη έχουν καταγραφεί οι πρώτες αντιδράσεις. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο. Υποστηρίζει ότι η απορρόφηση των υπηρεσιών ίδρευσης από την ΕΙΔΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στο κόστος του νερού για τους δημότες, εκτιμώντας ότι τα τιμολόγια ενδέχεται ακόμη και να τετραπλασιαστούν. Παράλληλα, εκφράζει και ανησυχία για τον χρόνο αποκατάστασης των βλαβών, σημειώνοντας ότι η τοπική ΔΕΙΑ έχει σήμερα πολύ γρήγορη ανταπόκριση. Έκλεισε την παρέμβασή του με την χαρακτηριστική φράση «Θα λέμε το νερό νεράκι» και κάλεσε σε επαγρύπνηση απέναντι στις αλλαγές που αναμένονται. Μέχρι στιγμής πρόκειται για την μοναδική δημόσια αντίδραση από Δήμαρχο της Εύβοιας με το νομοσχέδιο να παραμένει σε δημόσια διαβούλευση και φυσικά να αναμένονται το επόμενο διάστημα τόσο οι τοποθετήσεις των δημάρχων των περιοχών αλλά και των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης και αποχέτευσης όπως και της ΔΕΙΑΚΑΤ, της Δημόσιας Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις προβλεπόμενες αυτές αλλαγές.

0: Συνεχίζουμε με τα νέα του ίντερνετ και μουσική και επιστρέφουμε.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν το Internet Report στον

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσης ΔΔΕ για αύριο 3η 14 Ιουλίου. Συγκεκριμένα στον Δήμο Χαλκιδέων, στο Αφράτι, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα υπάρξει διακοπή ρεύματος, ενώ από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι στην κοινότητα Ανθιδόνος. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και πάλι θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης στα Νέα Στήρα. Συνεχίζουμε με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 3, σε υψηλή, όπως και η Εύβοια, με μόνη διαφορά περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκονται στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου. Για αύριο τώρα, Τρίτη, όλη η Εύβοια βρίσκεται και πάλι σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 2, εκτός από την Ανατολική Κρήτη που βρίσκεται στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου.

Περνάμε και στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Εύβοια, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Και συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά την Εύβοια και συγκεκριμένα τις δομές υγείας του νησιού, καθώς έχουν έρθει νέες εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της τελέχωσης των νοσοκομείων της Εύβοιας. Αφού το Υπουργείο Υγείας μέσα από επίσημη απάντησή του προς τη Βουλή επιβεβαιώνει μια σειρά προβλημάτων που εδώ και μήνες καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας της Κύμης. Η απάντηση του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη δόθηκε στις αναφορές που είχαν καταθέσει βουλευτές της Εύβοιας το τελευταίο διάστημα με αφορμή το υπόμνημα του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, το οποίο είχε υποβληθεί στις 8 Ιουνίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σύλλογο Εργαζομένων, το σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει πως υπάρχουν ουσιαστικές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται ότι απαιτείται η πρόσληψη επιπλέον νεφρολόγου και νοσηλεύτριας, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως η δεύτερη βάρδια στη μονάδα τεχνητού νεφρού. Ένα αίτημα που οι εργαζόμενοι επαναφέρουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με την αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών αιμοκάθαρσης να δημιουργεί σημαντικές ανάγκες. Το Υπουργείο αναγνωρίζει ακόμη ότι το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα δεν μπορεί να υποστηρίξει 24ωρη λειτουργία με το υφιστάμενο προσωπικό. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργείου, αναζητείται μια λύση μέσω συνεργασίας με ιδιώτες ιατρούς, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των εφημεριών. Ακόμη επιβεβαιώνεται ότι στο γυναικολογικό τμήμα παραμένει κενή από τον Μάρτιο του 2026 η οργανική θέση τεχνολογικής εκπαίδευσης μαιευτικής, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του τμήματος. Ιδιαίτερη αναφορά τώρα γίνεται και στις προκηρύξεις ιατρικού προσωπικού, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο, στην περίοδο 2023 έως 2025 προκηρύχθηκαν 9 θέσεις ιατρών ΕΣΥ για το νοσοκομείο της Κύμης, ωστόσο οι 6 απέβησαν άγονες, αφού δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιους γιατρούς.

Οι εργαζόμενοι βέβαια επισημαίνουν ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στα τμήματα που αναφέρονται στην υπουργική απάντηση. Τονίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στην παθολογική κλινική, στην καρδιολογική, αλλά και στις διοικητικές υπηρεσίες, στην πληροφορική και στην τεχνική υπηρεσία. Ο Σύλλογος μάλιστα κάνει λόγο για ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον ισίοντα οργανισμό του νοσοκομείου. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, ισχύει από το 2012 και σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν ανταποκρίνεται πλέον στις πραγματικές ανάγκες μιας δημόσιας δομής υγείας που καλείται να εξυπηρετήσει μια ιδιαίτερα μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Και σύμφωνα, λοιπόν, με τον Σύλλογο, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο πρόταση για νέο επικαιροποιημένο οργανισμό, ο οποίος προβλέπει περισσότερες οργανικές θέσεις προσωπικού και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι ζητούν λοιπόν την άμεση έγκριση του νέου οργανισμού, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσα από έναν συνολικό σχεδιασμό θα μπορέσει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Βέβαια, το ζήτημα της υποστελέχωσης δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο της Κίνης. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας, οι εργαζόμενοι προχωρούν αύριο Τρίτη σε τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ στις 11.30 θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο των επειγόντων. Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος των Εργαζομένων αναφέρει ότι διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προστασία των εργασιακών και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Περιγράφουν μια καθημερινότητα με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, συνεχείς μετακινήσεις εργαζομένων από τμήμα σε τμήμα, δεκάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες που δεν μπορούν να χορηγηθούν, αλλά και προβλήματα στη λειτουργία κρίσιμων κλινικών. Υποστηρίζουν ότι η κατάσταση επιβαρύνει όχι μόνο τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, αλλά και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Έτσι λοιπόν καλούν εργαζόμενους, δημόσιους υπαλλήλους και πολίτες να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ενώ ήδη από τις προηγούμενες ημέρες, όπως έχουμε δει, έχει υπάρξει και νέα παρέμβαση για το μαιευτικό τμήμα του νοσοκομείου Χαλκίδας, με το νομαρχιακό τμήμα Εύβοιας της ΑΔΔΗ να εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη λειτουργία της μοναδικής δημόσιας μαιευτικής κλινικής του νομού, μετά από καταγγελίες εργαζομένων για σοβαρή υποστελέχωση. Στην ανακοίνωσή της, μάλιστα, η ΑΔΔΗ επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν αφορά μόνο τη λειτουργία της νοσοκομιακής μονάδας, αλλά συνδέεται άμεσα με την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Οι εξελίξεις αυτές λοιπόν αναδεικνύουν το θέμα της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων της Εύβοιας και παρατηρούμε ότι από τη μία πλευρά υπάρχει πλέον η επίσημη παραδοχή του Υπουργείου για συγκεκριμένες ελλείψεις στο νοσοκομείο της Κίμης και από την άλλη να συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και οι παρεμβάσεις των εργαζομένων για το νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπως βλέπουμε να γίνεται εδώ και καιρό. Έτσι, το επόμενο διάστημα αναμένονται νεότερες εξελίξεις και για τις προκηρύξεις θέσεων και για την πορεία προσλήψεων, αλλά συνολικά για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, για το τι σχεδιάζει να γίνει από εδώ και πέρα. Ας ακούσουμε ένα μονόλεπτο και επιστρέφουμε.

0: Radio FM. Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιο σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
3: Ράδιο Αλιβέρια.
2: Ράδιο Αλιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Συνέχεια με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας, ο βουλευτής ευείας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κυρίκογλου ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη βουλευτική του έδρα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι στηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα απόφαση του Δημάρχου Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλου, αναδιαμορφώθηκε το διοικητικό σχήμα του Δήμου ώστε να εναρμονιστεί με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπήρξαν αλλαγές στους αντιδημάρχους, ενώ ανέλαβαν και ειδικές αρμοδιότητες μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε θελοντική δράση υποβρύχιου και παράκτιου καθαρισμού στο λιμάνι της Κύμης, με τους διοργανωτές να στέλνουν το μήνυμα ότι γινόμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στη θάλασσα. Στη Βόρεια Εύβοια βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός μαζί με στελέχη της Περιφέρειας και τον Δήμαρχο Εστιές Εντυψού Ιωάννη Κοντζιά, και στην διάρκεια της επίσκεψής τους επιθεώρησαν έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια. Με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κύμης Αλβερίου. Την έντονη αντίδρασή του για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο Δήμο Κύμης Αλβερίου εκφράζει ο Αλέξανδρος Θεοδόρου. Όπως τονίζει, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του Δήμου δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, ζητούν να ακουστούν και να αντιμετωπιστούν με δικαιοσύνη. Στις επαιτειακές εκδηλώσεις Αγιοργήτικα 2026 στο Αλιβέρι παρευρέθηκε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατζόλη. Σε δήλωσή της επεσήμανε ότι η πίστη, η παράδοση και ο πολιτισμός αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τον τόπο μας. Συνεχίζεται στη Χαλκίδα τοποθέτηση των πλωτών προστατευτικών φραγμάτων στις οργανωμένες παραλίες και σύμφωνα με το Δήμο τα φράγματα προστατεύουν όχι μόνο από τις μέδουσες αλλά και από τα άλλα από άλλα θαλάσσια είδη, όπως ακόμη και οι λαγοκέφαλοι. Σε κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος Ροβιές Ήλια την Παρασκευή 10 Ιουλίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανού. Τα επίσημα εγγένεια αναμένονται την Τετάρτη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Για πέμπτη συνεχόμενη χρόνια το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με εκδηλώσεις από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο, οι οποίες θα έχουν δωρεάν είσοδο. Τριήμερο αφιέρωμα στα χρόνια της κατοχής και της εθνικής αντίστασης διοργανώνουν ο Μορφωτικός Σύλλογος Παραλίας Κύμης Λιανάμος και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιαρχών από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου.

0: Θα ακολουθήσει μουσική και διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα στο Ράδιο Ολιβαριένα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο Ράδιο Ολιβαριένα.gr.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του. Περιέγραψε τη σημερινή εικόνα της περιοχής ως εικόνα μιας δυτικής Αττικής παρατημένης και τόνισε ότι το έργο θα αποσυμφορήσει το λιμάνι του Πειραιά, καθώς θα εξυπηρετεί τη διέλευση των βαρέων οχημάτων. Όπως ανέφερε, με την παρέμβαση αυτή, διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών.

με τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας που προσγείωσε με ασφάλεια το μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο μετά από σοβαρή βλάβη συναντήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός είναι χάριτον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα, όπως δήλωσε που επέδειξε, επισημένοντας ότι κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος παρά το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα.

Νεκρός ο 20χρονος που είχε δεχθεί τα πειρά των αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης 8 Ιουλίου με μια καταδίωξη να λύγει όταν το όχημα του 20χρονου εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά. Ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον σοβαρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε σπεσμένα στο ΤΕΠ του Θριάσιου Νοσοκομείου και στο τέλος στην ΜΕΘ του ΚΑΤ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε στα επίγοντα διασωληνωμένος με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Την ίδια στιγμή οι προφυλακιστές εκρήθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο. Τώρα, σε νέες τις δηλώσεις, η μητέρα του 20χρονου ανέφερε ότι το παιδί της ήταν αυτιστικό με αναπηρία 89% και είχε δυσκολία στην επικοινωνία. Υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο το πήρε κρυφά ενώ εκείνη κοιμόταν και πήγε για μπάνιο. Νέα στοιχεία προκύπτουν στην έρευνα για την υπόθεση της Μαρφίν. Οι αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο δύο ακόμη πρόσωπα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα και η 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μετά τις τρεις πρόσφατες συλλήψεις, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι υπάρχουν και άλλοι συμμετέχοντες στην υπόθεση. Και για εμάς η έρευνα δεν σταματά εδώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα από τα δύο νέα πρόσωπα φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός που πέταξε τη Μολότοφ, η οποία προκάλεσε τη φωτιά στο κτίριο της σταδίου. Παράλληλα, εξετάζεται νέο υλικό που κατασχέθηκε στις κατοίκων έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέεται τόσο με την υπόθεση της Μαρφίν, όσο και με άλλες υποθέσεις. Αναφορικά με το επίμαχο email που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η κυρία Δημογλίδου διευκρίνησε ότι υπήρχαν ήδη στοιχεία στα χέρια των αστυνομικών και η έρευνα δεν ξεκίνησε εξαιτίας του συγκεκριμένου μηνύματος. Έτοιμα ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στο πλαίσιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο δικηγόρος Χρήστος Μιλωνόπουλος υποστήριξε ότι το κλητήριο θέσπισμα είναι άκυρο για τρεις λόγους. Πρώτον, επειδή στερείται αριθμού, δεύτερον, επειδή είναι οικονομικά και λογικά ασύντακτο και τρίτον, επειδή όπως ανέφερε, συντάχθηκε υπό συνθήκες ακραίου παρεμβατισμού. Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέση διερωτήθηκε: με ποιο δικαίωμα έρχεται η κυρία Κοβέση και αποφαίνεται ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ 717 και του τραγικού συμβάντος στα Τέμπη? Ένας από τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό. Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ενώ ο επίσημος διορισμός αναμένεται σήμερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λευκοσία και οι Βρυξέλλες είχαν συμφωνήσει εδώ και καιρό στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου ρόλου. Στο Παρίσι συνεδριάζουν σήμερα οι ηγέτες 37 κρατών μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με αντικείμενο τη στρατηγική της Ευρώπης και τη στήριξη της Ουκρανίας. Στη σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και περισσότεροι από 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, η βασική στόχη της Συνόδου είναι η ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, η αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα με ένα 21ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων και η προετοιμασία για των εγγυήσεων ασφαλείας για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Πλαστοί φέρονται να είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας της έκτασης στην Αλβανία όπου σχεδιάζεται η επένδυση δισεκατομμυρίων από τον Τζάρετ Κούσνερ. Την αποκάλυψη κάνει το Reuters και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άρτουρ Σέχου με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος καταζητείται από τις αλβανικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορείται μαζί με άλλα πρόσωπα για διακίνηση κοκαίνης από τη Νότια Αμερική προς ευρωπαϊκά λιμάνια και για νομιμοποίηση εσόδων μέσω εκτεταμένων επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη για να δούμε τις εξελίξεις από το κοινοβουλευτικό εσωτερικό της χώρας.

Έντονες πολιτικές εξελίξεις λοιπόν καταγράφονται σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα τις τελευταίες ημέρες. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε σήμερα τις 17 δεσμεύσεις του κόμματος για το ασφαλιστικό και τους συνταξιούχους, μαζί με στελέχη του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Κεντρικό μήνυμά του ήταν ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους είναι κοστολογημένες, επιχειρώντας να απαντήσει στην κριτική της κυβέρνησης για το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, έπειτα και από την αντιπαράθεση της προηγούμενης εβδομάδας που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εντός της Βουλής.

0: κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει συγκεκριμένο σχέδιο σε αντίθεση, όπως είπε, με την κυβέρνηση. Πριν ξεκινήσουμε όμως να δούμε τι είπε, ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
1: Έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινα στο αφεντικό. Δεν θυμίζει πολιτική. Θυμίζει μαφία, συμμορία, υπόκοσμο. Όταν λοιπόν αυτός ο υπόκοσμος μου επιτίθεται, για μένα είναι παράσημο. Είναι παράσημο για την πολιτική μου διαδρομή. Διότι δεν είχα και δεν έχω σχέση με αυτού του τύπου την πολιτική, που για μένα δεν είναι πολιτική.

0: οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποιοι έχουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι δύναμοι, διότι αυτά που προτείνουν δεν εκτροχιάζουν δημοσιονομικά τη χώρα, και ποιοι αυτά που είπαν δεν τα έκαναν, και ποιοι είναι αυτοί που τάζουν, όπως λέτε, πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Εμείς λοιπόν θεωρούμε, βάσει αυτών που παρουσιάζουμε δημοσιονομικά, ότι το αποτύπωμά τους είναι τέτοιο που μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό βλέπετε, ότι είμαστε τόσο ακριβείς που μιλάμε και τμηματικά, όταν πρέπει να μιλήσουμε τμηματικά, για να γνωρίζουν οι πολίτες τι θα πάρουν τον πρώτο χρόνο, τον τρίτο χρόνο και πώς θα υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Άρα, και μου κάνει εντύπωση πώς υπάρχει συντονισμός εκφράσεων και φόβου από τον κύριο Δρυμιώτη, τον κύριο Δημητριάδη. Είμαστε μία χώρα με ένα σύστημα δικαιοσύνης, με αποφάσεις του Πλημελιωδικείου Αθηνών, με αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, με ενδεχόμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Τι τους τρομοκρατεί? Οι αποφάσεις όλων αυτών, τι τους τρομοκρατεί? Τους τρομοκρατεί η αλήθεια.
1: Όπως ακούσαμε λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Συγκεκριμένα λοιπόν τώρα, για τον Πρωθυπουργό ανέφερε χαρακτηριστικά. Για εμένα είναι αδιανόητο ο άνθρωπος που δεν παρουσίασε ποτέ κοστολογημένα μέτρα σήμερα να λέει πόσο κάνει να μειώσω τον ΦΠΑ σε τρία βασικά αγαθά ή πόσο κάνει η 13η σύνταξη, ενώ ο ίδιος δεν το έκανε ποτέ, γιατί είχε εκ των προτέρων γνώση ότι δεν θα εφαρμόσει την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Και για να περάσουμε τώρα και στις δηλώσεις του, στις αιχμηρές δηλώσεις του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αναφέρθηκε φυσικά στην συνέντευξη τύπου για την πολιτική αντιπαράθεση στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινε στο αφεντικό, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και επιχείρησε να επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών, που παραμένει και βασικό σημείο της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα οι εξελίξεις συνεχίζονται και για τον χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στη Λέσβο ως πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πρώτος σταθμός του η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Ο ίδιος χαρακτήρισε συμβολική την επιλογή της Λέσβου για την πρώτη του περιοδία. Όπως είπε, ήρθαμε να ακούσουμε τα προβλήματα και να διεκδικήσουμε λύσεις. Υπογράμμισε ότι το νησί βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης, αντιμετωπίζει τα διαχρονικά προβλήματα της νησιωτικότητας, αλλά και τις επιπτώσεις του αυθόδους πυρετού στην κτηνοτροφία. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έκανε επίσης αναφορά σε έργα που, όπως είπε, σχεδιάστηκαν ή δρομολογήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσα τους ανέφερε την αναστήλωση του Βαλιντέ Τζαμί στη Μυτιλίνη, αλλά και έργα υποδομών που αφορούν το Βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών και των υποδομών στα νησιά, με ιδιαίτερη αναφορά στο μεταφορικό ισοδύναμο. Το χαρακτήρισε μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για την ισιωτική Ελλάδα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και απέδωσε την πρωτοβουλία στον Εκτάριο Σαντορινιό. Ενώ την ίδια στιγμή κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οι πληρωμές του μέτρου καθυστερούν επί σειρά ετών, επιβαρύνοντας οικονομικά τόσο τους κατοίκους όσο και τις επιχειρήσεις. Και φυσικά όσο αυτά συμβαίνουν, όσο δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να συγκροτήσει το νέο πολιτικό του φορέα, οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματούν. Μετά λοιπόν από την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, η πολιτική γραμματεία συνεδρίασε σήμερα με αντικείμενο τόσο την διαδοχή στην ηγεσία, όσο και τον σχεδιασμό εν ώψη

0: των επόμενων εθνικών εκλογών. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα περισσότερα κορυφαία στελέχη του κόμματος, μεταξύ των οποίων η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Όμως η συνεδρίαση συνοδεύτηκε με ένα κύμα παρετήσεων. Συγκεκριμένα, την παρέτησή της υπέβαλε η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά και μαζί της αποχώρησαν 6 ακόμη στελέχη. Η Αγγελική Βυσβίκη, η Δέσποινα Σίνου, η Ελένη Σημεωνίδου, η Σταματία Τσουμέα, ο Κώστας Μορφίδης και ο γραμματέας της νεολαίας Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος. Ο τελευταίος πριν από την παρέτησή του μάλιστα ζήτησε να προηγηθεί και ένα δημοψήφισμα στα μέλη του κόμματος για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Υπενθυμίζεται φυσικά ότι σήμερα το πρωί την παρέτησή του ανακοίνωσε και ο Σημεών Κυδίκογλου. Οι παρετήσεις αυτές λοιπόν καταγράφονται σε μία περίοδο στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο οδικό χάρτη με στόχο την εκλογή της ηγεσίας αλλά και την ανασυγκρότηση του κόμματος εν ώψη των επόμενων εκλογών. Έτσι λοιπόν πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στην συγκρότηση της νέας παράταξης, καθώς είδαμε ότι και ο κύριος Κεδίκογλου γνωστοποίησε ότι θα ενταχθεί στην Ελλάς, όσο και στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της νέας ηγεσίας και για το μέλλον του κόμματος. Παράλληλα, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ενταθεί με χμή όχι μόνο τις οικονομικές προτάσεις για τους συνταξιούχους και τον ΦΠΑ, αλλά και για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Περνάμε σε διαφημίσεις σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη για να περάσουμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες από ό,τι φαίνεται περνούν σε μια νέα φάση έντασης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πλήγματα με πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη και να αυξάνουν τον κίνδυνο της ανάφλεξης των εχθροπραξιών στην περιοχή. Η Τεχεράνη λοιπόν με ανακοίνωσή της δήλωσε ότι προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Περσικό κόλπο, ενώ επανέφερε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Μια εξέλιξη που προκάλεσε νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς τα στενά του Ορμούς, όπως γνωρίζουμε, αποτελούν έναν από τους βασικότερους θαλάσσιους διάβλους μεταφοράς του πετρελαίου. Με τις τελευταίες αυτές τις ανταλλαγές πυρών θεωρούνται μια σημαντική κλιμάκωση, τόσο λόγω της έντασης των επιθέσεων, όσο και λόγω της γεωγραφικής τους επέκτασης. Και έρχονται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε σε εξέλιξη η συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο την αποκλιμάκωση και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ενώ φαίνεται να συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια μεγαλύτερη συμφωνία. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε χτυπήματα κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα να αναφέρει ότι οι επιθέσεις στόχευσαν την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικό κέντρο διοίκησης και ελέγχου drones στο Μπαχρέιν, καθώς και τις βάσεις Αλίας Σαλέμ και Αχμαντ Αλτζάμπερ στο Κουβέιτ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εκμυδένισαν όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική πλευρά λοιπόν υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον παραβίασε τους όρους της Συμφωνίας Αποκλιμάκωσης και προκάλεσε την επιστροφή της αστάθειας στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Από την πλευρά τους τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν την ολοκλήρωση ενός νέου κύματος αεροπορικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ της CENTCOM να ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα ακριβίας εναντίον δεκάδων στόχων σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Ενώ αναφέρουν ότι στόχος των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις εναντίον πλοίων, αλλά και της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Η CENTCOM ανέφερε ότι για πρώτη φορά επλήγησαν ιρανικά συστήματα αεράμυνας, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, πυραυλικά συστήματα, πλατφόρμες εκτόξευσης drones και μικρά ταχύπλοα σκάφη. Η Αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν αμυντικό χαρακτήρα και στόχο την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας.

Βέβαια, αυτή την ώρα το μεγαλύτερο ζήτημα φαίνεται να είναι τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι το πέρασμα παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Με την Τεχεράνη να επιτρέπει μόνο περιορισμένη διέλευση πλοίων από συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή κοντά στις Ιρανικές ακτές, χωρίς να επιστρέφει στην πλήρη λειτουργία που υπήρχε πριν από την κρίση αυτών των τελευταίων ημερών. Η απόφαση δημιουργεί νέες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς κάθε περιορισμός στη λειτουργία των στενών του Ορμούς προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τις κυβερνήσεις και τις αγορές, καθώς μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Εξάλλου είδαμε τις επιπτώσεις και το προηγούμενο διάστημα. Την ίδια ώρα η ένταση στο Ιράν έχει προκαλέσει νέες κινήσεις στην Ευρώπη. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποιεί νέες εξουσίες για να χαρακτηρίσει τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση. Μια απόφαση που ελήφθη μετά την ψήφιση νέου νόμου για την εθνική ασφάλεια στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είχε δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση μετά από μια σειρά επιθέσεων και απειλών που, σύμφωνα με το Λονδίνο, συνδέονται με τις Ιρανικές οργανώσεις και τα δίκτυα. Μια αλλαγή με ιδιαίτερη σημασία, αφού μέχρι σήμερα η Βρετανική νομοθεσία επέτρεπε την απαγόρευση κυρίως τρομοκρατικών οργανώσεων και όχι οργανισμών που συνδέονται άμεσα με ξένα κράτη. Με τη συγκεκριμένη απόφαση λοιπόν, το Λονδίνο στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι θεωρεί τους φρούρους της Επανάστασης βασικό παράγοντα της αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Η κρίση λοιπόν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν παραμένει ανοιχτή. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτές οι τελευταίες επιθέσεις θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση ή αν θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση στον Περσικό κόλπο παραμένει εύθραυστη και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν την πορεία της σύγκρουσης.

Εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του. Με τον πιλότο της πολεμικής αεροπορίας που προσγείωσε με ασφάλεια το μαχητικό F-16 στη Ζάκυνθο μετά από σοβαρή βλάβη, συναντήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πρόκειται για τον αντισμήναρχο Γεώργιο Χατζόπουλο. Νέα στοιχεία προκύπτουν στην έρευνα για την υπόθεση της Μαρφίν, με τις αρχές να εξετάζουν δύο ακόμη πρόσωπα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ελλάδα και η 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση διεθνές ένταλμα σύλληψης. Είχαν προηγηθεί τρεις ακόμη συλλήψεις. Έτοιμα ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος κατέθεσε ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ στο πλαίσιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Εγγελέως, Λάουρα Κοβέση διερωτήθηκε με ποιο δικαίωμα έρχεται η κυρία Κοβέση και αποφαίνεται ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ 717 και του τραγικού συμβάντος στα Τέμπη. Ένας από τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στο Παρίσι συνεδριάζουν σήμερα οι ηγέτες 37 κρατών μετά από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με αντικείμενο τη στρατηγική της Ευρώπης αλλά και τη στήριξη της Ουκρανίας. Στη σύνοδο αναμένεται να συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πλαστιφέρονται να είναι οι τίτλοι ιδιοκτησίας της έκτασης στην Αλβανία, όπου σχεδιάζεται η επένδυση των δισεκατομμυρίων από τον Τζάρετ Κούσνερ. Την αποκάλυψη κάνει το Reuters και στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο επιχειρηματίας Άρτουρ Σέχου με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος καταζητείται από τις αλβανικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος και διακίνηση ναρκωτικών.

Ήταν η εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Αλιβέρι 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalivery1.gr, καθώς ακολουθεί αδιάκοπη μουσική και ενημέρωση. Φυσικά αύριο Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη, στα περίπτερα θα βρείτε την ζεύξη, την εφημερίδα του ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Beckham. Ονείρατα ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

Και το έβαλα και στον δίσκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκος. Τέλος πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Εγώ θα σας πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αττικ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Αττικ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Αττικ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αττικ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

ένας πανάρχαιος μύθος απ' τη μύτη με σέρνει. Αδεξιός τεχνίτης κι αλήτης με την πλάτη στο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα το 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
10: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
9: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγει το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

σε αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

0: Ευχαριστούμε.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
9: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
10: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
11: Τι έπαθες?
10: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
11: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
10: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
11: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
10: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι,

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας.